ευθεία σα. Να σου ισχύει ο ασαφορατία. Ο κουέ κομμάγε. Ο κουέ δεν είναι σου. Ο διαδίκτυο.